0: ξύρεπηκες για να πας σε ξενοδοχείο να κοιμηθείς. Να πας φρέσκο στην αραβωνιαστικιά σου. Και τώρα τι βλέπω, μισό μπουκάλι κατέβασες σήμερα βάλει.
1: Κάτσε.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ρε, δάχτηκες με κανέναν.
1: Θα πιείς.
0: Όχι, ένα καφέ θα πάρω. Λοιπόν, τι έγινε.
1: Τι να γίνει. Ό,τι γίνεται άμα πέσει ένα στροπελέκι στο κεφάλι σου.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Η αραβωνιαστικιά μου είναι μια τέτοια. Καμουφλαρίστηκε με ένα μαύρο μαντήλι. Κρύφτηκε πίσω από το θάνατο της μάνας της. Έβγαλε τα αυτιά σίδια και μου παρουσιάστηκε αγνή και αμόλυνθη. Κι εγώ ο Χάνος πήγα να την ευγλιτώσω από τον αγαπητικό της.

περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς,

0: Καμιού, μαζί να κάνουμε ράδιο του Βάση Ιωαννή.
1: Καμιού, μαζί να κάνουμε ράδιο του Βάση Ιωαννή. Αλλά έχουμε νομσίχ, ήμ ζηλεύω. Μη με κανέ, μη. Μεγάλη Μαζονάκης.

Σωτηρία για σένα. Να είσαι παλαμό, Ελένη Βιτάλη. Σωτηρία από Γκρίς. Gabi Shekha, Tomeriko, Mekava Mot, Shata Bazana, Tomeriko, Shadara, Nak.

Θα τολμήσω να πω μερικά τραγούδια από μεγάλες κυρίες, όσο μπορώ να τα τραγουδήσω καλύτερα. Και θέλω να έρθω να τη ρωτήσω

0: Πάμε!
1: Πόσες φορές ορκίστηκα να φύγω να σ' αφήσω. Πόσες φορές ορκίστηκα
0: να φύγω να σ' αφήσω. Μα η δική

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη, Ράδιο Δβάς Ιβανί. Βίτσι Κώτης. Αιδιά Βίτσα Βίσαλ.

τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα, δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει.